πάλι κουζάει. Τώρα νιγάκο, αλλά κόγγε βολοκότε, όλο κομποκουάντο, μαντέχια φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Και αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοβολάβα. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κοζί. Τραλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιωνα να ουτέ ο κοτέ νουνιάλα. Να βελά πενγίσα σε ουέ. Ιωνα να ουτέ ο κοτέ νουνιάλα. Να μιλά πενγίτραγ ουέ. Αμπελά ματιτά ματιτά ματιτά. Νουλουτσιανικά ουέ.